Κοιτάει κοιτάτερη μάρου, έτσι είναι ο Σάνινγκα και μαχαίτα πίντα λογικά που τσακουτέτε και μαχαίτε το πρόγραμμα κα ασύ ανιάνε χακά από Ράδιο Νασιονάλ donde nadie más llega. Νουέντς να ρέτσι μάτα νο πάιντα να κακόγιο γαγερίντο Σίντια Γονσάλες. Αρικαπικό έτσι είναι ο Σάνινγκα, πάμε να κουάτε νέα πάγινα web σαν και να τα www.radionacional.com.pe σαν και να το κουάρατε μάβα www. A las redes sociales, Radio Nacional del Perú. No ves tan ajero productora, Janet González Puyenti, Puñashta, Milagros Añi, Ostobaco Tangerica Meta Programa acá, Baruc Urbina, Capchequita de Cato Domingo aquí 6 a 7. A qué me lo camantan, sí, avisa antan.

τα κρομέκα, μάρο, ετενή, ώρα, ο αριτέντσι πάει, ατσίρι, χακαϊρή μασική μετροπολιτάνα, σαν να τα κοτά καμέκο, περάκο τα κα, ο σινικάνα και σέρο πούντο, 23% αρα τεμά, κάντα και μέκα, αβίσανα για να κασίρι. Εβάτα κάντρο ρε, είναι η κάντα και, για μένα κοπέρο τα καιρό, κασίρικη, Tema meca o caupina comentaga y taca o aritense paye, tema a esa cita. Y a mena cooperota quiero ca meca o caritense, poñasta bebidas a esa cita y cantaitse cari alcohólicas. Tema y a mananta perotes o aritense que me da chalchima, poñasta mariscos, chochoqui, paine, o itaquichapa, poñasta tema. Κάντα και το μέκα, τι για μένα τα περωτάει, τερο μέκα.